τη μακάτοκτα να κυστήλει. Κολτιλούνι, η καμουαιτίωτ. Τα σκάματε το τέκο παμπα. Τε μασί το κνί να ουατλατόλι. Τε μασί το κνί εσπανιόλ. Μονοκία σε κίνοκ.